0: Πουγητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Los pollitos.
1: Oye, Siri, ¿cómo estás?

Πουγητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Ο Μαμάδηλος Πουγητός.